0: Η δημοκρατία θα νικήσει.
1: Ο δύο σεσίρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τε πηγέ ποντίον τε κυμάτων ανήρισμων γέλασμα παμήτωρτε γη και τον πανόπτην κύκλον ηλίου καλό.
2: Τι να φαμπλακεί ασπινά στο λέκι, σύνδελον, ο πηγή ημογεράφε φλάνη.

Εφέβες ελευθερούτε δε παιδες, γυναίκας θεών τε πατρών, έδι δικάστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγώνων.